0: φεύγουν από την κόφη, φεύγουν οι σκάφοι. Κούγιον πρόγραμμα, ο Αμπρούκα Φασίλη, τι μιλήσω, Πασίλη, να κούσαν κούλι μου, κούλι μου, τα λέει. Τι μόνο κούλι μου, κούσαν κούλι μου, κούλι μου, κούλι
1: Kam he five iri kama ko akan five tak minute jinke ko ha xka FM ki no atami tente cha kar ha ya akhiri ngute ujao si buri kutaki kuitwa no to se darana ko tuwa ha cham the fridge nonge no ti marat spera kuta kiki habana ha xka FM u wait kama ata five iri kama no cham ko ko to ki buri ku ete kha gwe ata ko no tuwa kar cham message iri kama no te ukeda buri ete komsa.